0: Κόσμος στους 93.
1: Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινο.

μια χορδή και 700.000 φορτωμένα. Κάθε σου μάτια γαλανά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

μπορεί να σου κλουβίσει τα ράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και την μπουριά είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κουκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε

0: περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας της Πρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δωρεάς οργάνων.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Tia, tia, é que o gamos se negou de mais brusca. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε, κύριε!
1: Σκάσε!

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράϊκο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία.

0: Μια Ολλανδία οι άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ. Είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών. Με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία τη σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρί.
1: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγραφεί. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία.

και η γεύση ποιότητα. Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμο. Κάκο χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Αν κάνεις τη γάτη, το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το δύο.
3: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή.

0: Εισαγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
5: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Ιωάννακος, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμά Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμά Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99.

0: Ελαιογή Παρθένου ηλαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Τοστάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με 3,800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίλσελά σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στη Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας της Πρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Θέρες, Ύφνος, 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλίοι συναγερμός! Έρχεται η μισκαγκουρά.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: Radio Cosmos είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford.

0: Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι Φάρμα Κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
2: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousers.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
7: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 23210-68-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
10: Κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος. 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.

0: αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economuser.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Όξερα να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Ανανέωσε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Radio Cosmos είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της θρησκείας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διοκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογύη. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο ψούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
12: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
13: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
14: Εγώ.
13: Πες μας, Αλέξανδρε.
15: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
13: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
15: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
13: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσποτίας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος δωρεάς οργάνων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος, 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να πούμε καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα μείνουμε παρέα και σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι. Με έναν ουρανό σε πολλές περιοχές συννεφιασμένο, σε άλλο λίγο περισσότερο φωτεινό. Στην τελευταία μέρα της εβδομάδος μας και είναι η Παρασκευή και είμαστε στην 25η Σεπτέμβρη. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στην παρέα. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Βασίλης Παντάκης, Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία και ο Αργύρης. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την αγάπη και υποστήριξη όλους και όλες εσάς.

Σήμερα θα μοιραστούμε τα νέα και τις ειδήσεις από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θα βρεθούμε κοντά μας ο ένας με τον άλλο, με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και πιστεύω και σήμερα θα έχουμε ένα ωραίο πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.

Όπως θα έχετε καταλάβει πολύ, έχει αρχίσει λίγο να δροσίζει ο καιρός. Και από τη μια αυτό είναι καλό, γιατί είχαμε και φέτος ένα αρκετά θερμό καλοκαίρι, όπως σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Αλλά αυτή η δροσούλα τουλάχιστον μας επιτρέπει λίγο περισσότερο να αναπνέουμε, να κοιμόμαστε καλύτερα και να θέλουμε να κοιμόμαστε και λίγο περισσότερο, να κάνουμε μερικές δουλειές οι οποίες χρειάζονται.

τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί-πρωί στην Αθήνα, 7.30 ώρα, ένα τριώροφο κτίριο σχεδόν κατέρευσε ολόκληρο από φυσικό αέριο που έγινε έκρηξη. Τρεις τραυματίες έως τώρα προς το παρόν. Είχαμε αυτή την είδηση. Και είναι τραγικό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το να χτυπούν άνθρωποι, το να σκοτώνονται άνθρωποι, δεν είναι ότι καλύτερο να τραυματίζονται. Ο ένας από τους τρεις τραυματίες ήταν περαστικός από το σημείο. Ήταν περαστικός από το σημείο, δεν είχε καμία σχέση με το σπίτι. Περαστικά να ευχηθούμε στους ανθρώπους. Το κτίριο ήταν παλιό, παραδοσιακό, από αυτά τα ωραία, τα πολύ αγαπημένα μας κτίρια, τουλάχιστον αυτά που αγαπώ εγώ ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, όπως λέμε, η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Λυσιστράτους με τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, απέναντι δηλαδή από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η διαρροή φυσικού αερίου θεωρείται ότι δημιούργησε αυτή την ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σχεδόν σε όλη την Αθήνα. Αυτά πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, η εθνική μας τα κατάφερε και μας έκανε υπερήφανους. Τα παιδιά έχουν μια εξαιρετική ομάδα. Θα μπορούσαν χθες να βάλουν 5 γκολ, αλλά δεν έμπαινε η μπάλα με τίποτε. Δοκάρια, ξανά δοκάρι, ευκαιρίες χαμένες. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας για όσους τον είδατε στον Α, και τώρα την Κυριακή είναι ο επόμενος αντίπαλος. Η Γαλανόλευκη λοιπόν επικράτησε 2-1 της Σερβίας με γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις και τα κατάφερε, έδωσε την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο προς το παρόν. 27 Σεπτεμβρίου ο δεύτερος αγώνας, δηλαδή σήμερα έχουμε 25, την Κυριακή έχουμε 27. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί θα γεμίσει το γήπεδο από Έλληνες που βρίσκονται στη Γερμανία, και μακάρι να είμαστε και εμείς εκεί στο Augsburg και να μπορούσαμε να βρεθούμε δίπλα στην Εθνική Ελλάδος. Για όσους θα την απολαύσετε και θα βρεθείτε εκεί, είναι και πολύ οικονομικά τα εστία της Εθνικής γενικότερα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Η πρωτεύουσα, το Augsburg, είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Είναι στη νοτιοκεντρική Γερμανία και στη Βαβαρία, όπως λέμε. Η πόλη έχει περίπου 350.000 κατοίκους. Και μέσα σε αυτούς πιστεύουμε ότι είναι πολλοί που είναι Έλληνες και θα βρεθούν εκεί, θα ταξιδέψουν από διάφορες περιοχές. Οι πιο κοντινές, ας πούμε μεγάλες πόλεις είναι το Μόναχο, που είναι πολύ κοντά, οπότε Έλληνες του Μονάχου και της Στουτγκάρδης, που είναι περίπου στη μέση του Augsburg, πιο κοντά στο Μόναχο, μπορείτε να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε την Εθνική Ελλάδος. Ακόμη και οι Έλληνες από την Ιρεμβέργη, δεν είναι και τόσο μακριά. Κατά τα άλλα, θα δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις σιγά σιγά, όσο περνάει η ώρα θα τις συναντήσουμε. 10 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα.

Λοιπόν, για να πάμε και στη Ρόδο. Εκεί τι έγινε? Ένας 28χρονος απειλούσε να δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες μιας κοπέλας 44χρονη κοπέλα, και της πήρε 15.000 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει τις γυμνές της φωτογραφίες. Ο 28χρονος αλλοδαπός μάλιστα θα πάει στο δικαστήριο γιατί σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του. Το Ιράν προτείνει σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, οπότε καταλαβαίνετε πως αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου, και αυτό αναμέναμε και αυτό αναμένουμε γιατί θα έρθει και ο χειμώνας. Βόρεια της Μυκόνου, 29 άνθρωποι ήταν πάνω σε ένα οχηματαγωγό πλοίο το οποίο πήρε φωτιά. Άμεσα τέθηκε σε κινητοποίηση ο μηχανισμός πυροσβεστικής. Δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη πηγαίνουν προς το σημείο. Αυτή την ώρα που μιλάμε έγινε αυτό. Κατά τα άλλα, λένε κάποιοι ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε. Πέρα από αυτούς τους τρεις τραυματίες που έχουμε, τον έναν τον περαστικό και δύο που όντως βρέθηκαν μέσα. Στα τελευταία νέα, τώρα αυτή η δήλωση έγινε πριν καμιά ώρα, οπότε ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλους ανθρώπους μέσα. Διαρροή φυσικού αερίου λοιπόν. Πρέπει να βρούμε τις εξηγήσεις. Τι γίνεται, πώς έγινε αυτό και για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο έγινε αυτή η μεγάλη και σοβαρή έκρηξη. Και πάμε σε τραγούδι. Σε λίγο και πάλι μαζί. Όλα τέλεια.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Θα πούμε ότι είμαστε μαζί σας και σε λίγο και εγώ και ο Νίκος Αμερικάνος και η Μαρία Αλεξανδρίδου και όλη η συντροφιά θα βρεθούμε και πάλι κοντά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στη τελευταία φάση του μάτς, στο 95, να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nation.

0: League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκνε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τη Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βικτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
1: Κόσμος στους 93.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η κλασική μουσική, αλλά ετοιμάζεται μια πολύ ωραία εκδήλωση με το κουαρτέτο Μοντιγιάννη να ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν στις 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής και στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος 8:30 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την Τετάρτη υποδέχεται, την άλλη εβδομάδα υποδέχεται στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος και εγκαινιάζει με το ρεσιτάλ του κουαρτέτο Μοντιγιάννη τον κύκλο Μπετόβεν 200 χρόνια από τον θάνατό του, που θα ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη σεζόν και είναι αφιερωμένο στα ύστερα κουαρτέτα για έχορδα. Με τα έργα αυτά ο Μπετόβεν ανανέωσε ριζικά το είδος, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για κάθε σύνολο. Όσοι ενδιαφέρεστε, πληροφορίες στο megaron.gr. Για να πάμε για λίγο στις Σέρες. Εκεί ο Σοφψή μας προσκαλεί στην Πλατεία Ελευθερίας για το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας στα πλαίσια του εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την Άνοια και την Ψυχική Υγεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Το Σάββατο αυτό και την Κυριακή θα βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι του Σοφψή εκεί και θα γίνουν εκδηλώσεις για την ψυχική υγεία και για την άνοια από τον Σοφψή. Είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι στην Πλατεία Ελευθερίας. Επίσης να πούμε ότι στον Άλυμο, όπως σας είπα, υποδέχεται ο Άλυμος την Μαρσό σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Μέρη Αρώνη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους και είναι μια εκδήλωση που γίνεται στον Άλυμο με την Μαρσό και με Γρανίτα Λεμόνι που προσφέρει ο Δήμος Αλίμου για να γιορτάσουν την αποφύτηση της τάξης 2026 των Λυκείων της Αλίμου. Και όλα αυτά τα νέα είναι πολύ πολύ ευχάριστα, όλα όσα γίνονται. Ελπίζουμε να βρεθείτε κι εσείς όπου

Σταύρος Σιόλας και η Μαρίζα Ερίζου στο τραγούδι αυτό. Μην ακούς τι σου λέω. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Είναι 10 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Αν έχετε κάτι που σας αγχώνει για το χρόνο, μπορεί οι μεγαλοπόλεις να προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια ή να μην υπάρχουν τόσο αδιάκριτοι άνθρωποι γύρω μας. Στις μεγαλοπόλεις, από την άλλη όμως, προσφέρουν και πολύ άγχος, κυρίως αν έχεις να κάνεις δουλειά. Γι' αυτό εσείς που είσαστε αντιπρόσωποι, άνθρωποι μεταφορικών εταιριών, courier κλπ. Και μετακινήσετε μέσα στις πόλεις, καλό κουράγιο να έχετε, καλή δύναμη και μακάρι να έχετε και λιγότερο άγχος. Όπως και να τα υπολογίσεις, μερικές φορές σε μια μεγάλη πόλη δεν ξέρεις αν θα φτάσεις στον προορισμό σου ή όχι. Γιατί αν πεις ένα μποτιλιάρισμα ή κάτι άλλο γίνει, καταλαβαίνεις ότι εγκλωβίζεσαι και δεν μπορείς να κάνεις κάτι έως ότου θα βγουν τα επτάμενα αυτοκίνητα. Τα έχουμε ακούσει και αυτά, θυμόσαστε. Έχουν ακουστεί πολλά για επτάμενα και ακόμη συζητάμε για τα ηλεκτρικά.

0: Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα τώρα εμείς στην Κρήτη, στην αγαπημένη μας Κρήτη, γιατί εκεί γίνεται ο δρόμος των μουσούρων. Και είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο κύριος Αντώνης Φραγκονικολάκης είναι μαζί μας για να μας πει λίγα λόγια για την εκδήλωση. Πηγαίνουμε κάπου εκεί λοιπόν στα Χανιά τώρα και μαθαίνουμε λίγα νέα για το δρόμο των μουσούρων. Καλημέρα κύριε Φραγκονικολάκη.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι ο καιρός στην Κρήτη?
1: Μια χαρά, την ηλιόλου στην Κρήτη είμαστε.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλός καιρός.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το Σαββατοκύριακο, έτσι όπως δείχνουν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι και ιδανικό καιρό για τον αγώνα μας. Θα έχει λίγο συννεφιά, οπότε θα είναι καλύτερα.
0: Ωραία. Θέλω να μας πείτε λίγα για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εκδήλωση, πόσα χιλιόμετρα είναι και ό,τι άλλο θέλετε εσείς.
1: Ο δρόμος των Μουσούρων λοιπόν είναι στο Δήμο Πλατανιά, δεν είναι στο Δήμο Χανίων, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στο νομό Χανίων, είναι ο Δήμος Πλατανιά.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος είναι και διοργανωτής και ένα από τα δημοτικά του διαμερίσματα είναι η Μουσούρη. Που ενώθηκαν παλιός Δήμος Μουσούρων, που ενώθηκε και ο μεγάλος Δήμος Πλατανιά. Οπότε εκεί μαζευτήκαμε μια παρέα από πολιτιστικούς συλλόγους και από ανθρώπους του Δήμου όπως εμένα και κάποιους συναδέλφους μου. Και διοργανώσαμε το δρόμο των Μουσούρων. Είναι η 8η χρονιά που διοργανώνεται. Ποιος ήταν ο σκοπός μας? Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή και θέλαμε να τη δείξουμε στον κόσμο και να βγάλουμε και τον κόσμο στον δρόμο και στον αθλητισμό. Να φύγουμε από τον καναμπέ και από την τηλεόραση.
0: Μπράβο.
1: Και από όλα αυτά που μας τρομαστίζουν.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε δημιουργήσει το δρόμο Μουσούρων. Είναι η 8η χρονιά. Κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Έχει τρεις αγώνες. Τον αγώνα τον ημιμαραθώνιο. Περνάει από πολλά χωριά μας, από τον Κάμπο, από το Καλεώνες, από Καράντα πλέον, έχουμε πολλά στην περιοχή. Είναι ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων για λιγότερο προπονημένους και ο δρόμος των 4 χιλιόμετρων που είναι για όλο τον κόσμο.
0: Α, ωραία.
1: Οικογένειες, παιδάκια, ωραία. Έρχονται, περπατάνε, τρέχουν κάποιοι, γνωρίζουν τον τόπο μας, βλέπουν μια πολύ όμορφη διαδρομή.

0: και απολαμβάνουν τα δρόμενά μας.
1: Και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στο μεγάλο μαραθώνιο που είναι 21 χιλιόμετρα όσοι μαραθωνοδρόμοι θέλουν από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Και από άλλες χώρες.
1: Σιγά σιγά, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί
0: μας μαθαίνουν και έρχονται και από άλλες χώρες. Δεν έχουν τρέξει και τους αρέσει τόσο πολύ. Έτσι κι αλλιώς να μην μπερδευτούμε, η Κρήτη φημίζει για τη φιλοξενία της.
1: Βέβαια, λίμωνο. Και η διαδρομή, από ό,τι έχω δει από φωτογραφίες, κύριε Φραγκονικολάκη, είναι υπέροχη. Μέσα από δάση, από δέντρα, από ελαιώνες, από πεύκα. Είναι πολύ όμορφη η διαδρομή.
0: Είναι μέσα στη φύση. Όλη η διαδρομή είναι μέσα στη φύση. Είναι πολύ μικρό κομμάτι μέσα σε κεντρικό δρόμο. Mm-hmm. Υπάρχει κι αυτό. Αλλά είναι όλοι μέσα στη φύση. Δίπλα σε ποτάμι, μέσα σε πορτοκαλίες, μέσα σε ελαιώνες, μέσα σε αβοκαντώνες.
1: Υπάρχει επαθλό ή η εκδήλωση γίνεται απλά και μόνο για να υποστηρίξουμε τον αθλητισμό κυρίως και τον πολιτισμό?
0: Μετάλλια δίνονται σε όλους τους συμμετέχοντες. Έπαθλα στους πρώτους όπως προβλέπει ο κανονισμός. Και κάποια έξτρα έπαθλα που δίνουμε εμείς.
1: Ωραία, και οι εγγραφές στοιχίζουν κάποια χρήματα για τους μαραθωνίους.
0: Η εγγραφή κοστίζει 10 ευρώ, είναι το ελάχιστο τίμημα. Το βάζουμε μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο μέτρο. Δηλαδή, στον αγώνα η περιοχή μας τον επιδοτεί. Ο αγώνας κοστίζει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά γνωρίζει ότι το μπλουζάκι που του δίνουμε, το μετάλλιο, το αναμνηστικό, το κέρατο που κάνουμε, όλα αυτά είναι πολύ παραπάνω το κόστος. Απλά θέλουμε να έχουμε ένα μέτρο και εμείς για να γνωρίζουμε, για να μπορούμε να προετοιμαστούμε, και έχουμε ένα ελάχιστο κόστος στα 10 ευρώ σε όλους τους δρόμους. Εννοείται τα παιδιά δεν πληρώνουν, αμαία δεν πληρώνουν, άνεργοι δεν πληρώνουν.
1: Και ξεκινάτε και εξαιτίας σας, κύριε Φραγκονικολάκη, ξεκινάτε, δίνετε το έναυσμα των μαραθωνοδρόμων και των αγώνων αυτών που γίνονται. Πλέον σε κάθε, θα αρχίσουν σιγά σιγά σε κάθε πόλη. Εσείς ξεκινάτε πρώτοι από ό,τι φαίνεται, η Κρήτη. Ωραία.
0: Δεν είμαστε πρώτοι, ακολουθήσαμε κάποιους, αλλά είμαστε ένα από
1: τους πρωτοπόρους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
0: Σας περιμένουμε του χρόνου, αν θέλετε, να σας φιλοξενήσουμε, να δείτε τον αγώνα μας, να μας διαφημίσετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Με πολύ αγάπη θα το κάνουμε, με πολύ αγάπη. Να είσαστε καλά. Θα δώσουμε και το τηλέφωνο τώρα για εσάς, τους ακροατές μας, που σας ενδιαφέρει ίσως και μας ακούτε σε διάφορες περιοχές, ακόμη και στην Κρήτη. Το τηλέφωνο για το μαραθώνιο είναι το 6972-669-669. Μιλάτε με τον κύριο Αντώνη Φραγκονικολάκη, επαναλαμβάνω, 6972-669-669.

στους Έλληνες και στην Ελλάδα της Διασποράς, η παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλές επαφές στη Σιλικόν Βαλή και στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ειδική εκδήλωση για την ελληνική Διασπορά, παρουσιάζοντας την οικονομική πρόοδο της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, είχε επαφές με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που διακρίνονται εκεί, στο Σαν Φραντσίσκο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφή Μιχαηλίδου. Στη συνέντευξή της στον Εθνικό Κήρυκα, τόνισε ότι στόχος της Ελλάδος είναι οι νεότερες γενιές της Διασποράς να βλέπουν τη χώρα όχι απλά ως τόπο καταγωγής, αλλά ως πραγματική επιλογή για σπουδές, εργασία και επιστροφή. Επίσης, είχαμε την ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου, πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο. Στο Τορόντο, λοιπόν, στον Καναδά, η επίσημη ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, του κ. Αποστόλου. Παρουσία πλήθους κόσμου, εκκλησιαστικών και πολιτιακών εκπροσώπων. Καινούργια σελίδα και αυτή για την ομογένεια της χώρας. Να πάμε στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στη Φραγκφούρτη. Με μεγάλη επιτυχία και με την Ελλάδα σε κεντρικό ρόλο, ολοκληρώθηκε το New Commerce Festival. Είναι ένας θεσμός που έχει να κάνει με την υποδοχή και δικτύωση της διεθνούς κοινότητας στην πόλη, όπου η ελληνική παρουσία πραγματικά ενισχύθηκε, γιατί φύγαν πολλοί Έλληνες και για τη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Τώρα, κάνει πρεμιέρα ξανά στην ΕΡΤ3 η εκπομπή Διασπορά, αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, σε 9 μέρα και ώρα. Καλή επιτυχία και στους συναδέλφους στην ΕΡΤ3 για την εκπομπή αυτή. Διασπορά λέγεται, θα είναι οι Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη και θα καταγράφονται ιστορίες και οι επιτυχίες τους, αλλά και οι εμπειρίες τους. Μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή, ελπίζουμε να διατηρήσει το ενδιαφέρον μας ακέραιο. Ετοιμαζόμαστε και για την Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Για μία ώρα ακόμη και από το Μουσικό Σχολείο Σερών γίνεται η εκδήλωση. Υπάρχει δράση, πολλές δράσεις και του Ερυθρού Σταυρού Σερών, και είναι η δημιουργία φύσης με το σύνθημα της ημέρας. Παραδοσιακή μουσική, χορή και τραγούδια, μοντέρνος χορός, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, πινκ-πονγκ, μπάτμιγκον, καγκού. Τέταρτη Πανελλήνια λοιπόν σχολική σκυταλοδρομία. Όλα αυτά από το Μουσικό Σχολείο Σερών που πολύ αγαπάμε, σε μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια και στα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερών και την διευθυντριά τους, την κυρία Παλάζη. Και να πάμε σε λίγο και σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν συντομία θα ρίξουμε μια ματιά αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι και το διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και με τα πρωτοσέλιδα.

0: φορά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Στην στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
8: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο

0: 9 και 60 το κιλό.
1: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2 και 59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml 2 και 99. Και Ariel Scone 45 μεζούρες μόνο 8 και 97.
0: Από Δευτέρα έως Τετάρτη φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2 και 89 το κιλό.
1: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Νάξος Ρέθινο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Μύκονος Σέρες Ύφνος, 25 Αθήνα Τρίκαλα Χανιά Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

πάσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιγολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Τα νέα γράφουν η CIA, προειδοποιεί τα ρωσικά ντρόνς πρώτων πυλών μας. Η καθημερινή γράφει τη γλωσσία στην Άγκυρα. Η απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Το Μανιφέστο γράφει: μέγα παραπληροφόρηση, με τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Η Κόντρα Νιούς με τη Μες Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Και ο Ελεύθερος Τύπος, α όχι, διάβασα τον Ελεύθερο Τύπο, ο τύπος Θεσσαλονίκης δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Η εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από Ναύαρχο σαν θαλασσόλικος. Και η εφημερίδα Ο Λόγος, ο εφιάλτης του ντίζελ. Έχει μια δήλωση της Μαρίας Καριστιανό που λέει ότι αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, είναι πάντως στην εφημερίδα γραμμένο και μάλιστα στην σελίδα 4 της εφημερίδας. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στα χέρια μας. Στις ειδήσεις, τα νέα που πέρασαν στο παρελθόν από το χρόνο στη σημερινή ημέρα. Το 1932 έγιναν ελληνικές βουλευτικές εκλογές, κανένα κόμμα δεν κέρδισε την αυτοδυναμία. Πρώτο ήταν το κόμμα το Λαϊκό του Παναγή Τσαλδάρη με 33,80%. Το δεύτερο κόμμα του Ελευθερίου Βενιζέλου πήρε 33,42% και τα δύο κόμματα πήραν από 84 έδρες. Σαν σήμερα η εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία το 2005 ήταν αυτό. Το συγκρότημα U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάρεν στο Δουβλίνο και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, της pop και rock μουσικής, αποκτά σάρκα και οστά. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν το συγκρότημα αυτό και ένα από τα τραγούδια του θα μας συνοδεύσει εμάς στην παρέα για να θυμηθούμε το With or Without You εδώ στον κόσμο μας και τους 93.

Ναι, και θυμόμουν κάποτε πόσο αυτά τα τραγούδια επηρέασαν τη ζωή μας και πόσο πολύ τα αγαπήσαμε. Και είναι τραγούδια που είναι παντοτινά, όποτε και να τα ακούμε. Νιώθουμε την υπέροχη αυτή μουσική που δεν είναι μονότονη. Και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς η μουσική δεν είναι μονότονη γενικότερα. Πέρα από κάποια είδη μουσικής τα οποία είναι μονότονα με το ίδιο τέμπο και τον ίδιο ρυθμό, απλά για να προστίθονται στίχοι, γιατί εκεί δεν υπάρχει και γνώση της μουσικής ιδιαίτερη. Όλα τα υπόλοιπα είδη έχουν κάτι να δώσουν και κάτι να πούνε. YouTube από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα στον πλανήτη. Και τους αποχαιρετούμε. Σκεφτόμουν λίγο νωρίτερα, πέραν της μουσικής, για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι μέσω της μουσικής είναι αντισυστημική, έξω από το σύστημα, και προσπαθούν να το πυρπολίσουν, να το κατηγορήσουν, όπως γίνεται συνήθως. Το σύστημα και γενικότερα η ζωή μας αλλάζει μέσα από την ίδια μας τη ζωή, όχι όταν τη βλέπουμε απ' έξω και κατηγορούμε τους άλλους. Το τι κάνουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Το πόσο σωστοί είμαστε εμείς, πρώτα απ' όλα με τις δικές μας ενέργειες. Και έπειτα κατηγορούμε και τους άλλους. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Υπάρχει ένα κατηγορητήριο από τη μια άκρη έως την άλλη της γης και από πολλούς που νομίζουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο απ' έξω από το σύστημα. Το να αλλάξεις τον κόσμο μέσα, μέσα από τη ζωή σου, μέσα από όποιο σύστημα ζωής ζεις, σε όποιο μέρος και αν είσαι, με τις προτάσεις σου, με τη δυναμική σου, με τον τρόπο σου και με τον τρόπο.

στο Πάλιρο και στην Άφακτο και στο Αγρίνιο και στο Πανετόλιο, στα ψηλά βουνά και τα υπέροχα. Καλημέρα στη Λευκάδα και για όσους κατευθύνεστε προς εκεί.

Σαν σήμερα στη μουσική αναφέρει ότι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά αυτό είναι λάθος, διότι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος γεννήθηκε Απρίλιο και έφυγε Απρίλιο, γεννήθηκε 2 Απριλίου. Εκεί γύρω στα Τρίκαλα, στη Μικρή Μόσχα όπως έλεγε ο ίδιος, και έφυγε στο Μαρούσι στις 17 Απριλίου. Οπότε το σαν σήμερα στη μουσική που αναφέρει γεννήσεις, τις γεννήσεις τον Δημήτρη Μητροπάνο είναι λάθος. Πάντως εμείς, και επειδή εγώ σκεφτόμουν να σας χαρίσω ένα τραγούδι από το Δημήτρη Μητροπάνο, λέω να πάμε να μοιραστούμε ένα τραγούδι του και να το στείλουμε σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε και στο εξωτερικό και οπουδήποτε, και κάτι σας όθησε να αλλάξετε χώρα, όπως δύο παιδιά τα οποία φεύγουν σε λίγο καιρό, ο Χάρης και ο κολλητός του, εκτός Ελλάδος, και όπως μου είπανε δεν θα ήθελαν ούτε να ξαναγυρίσουν και ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες ζωής στο εξωτερικό και κυρίως σε περιοχές όπου να έχει πάντα καλό κλίμα και οικονομία. Ξεκινούν το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη.

3 ο Μητροπάνος ο Έμιστος στην Εθνική μας Μοναξιά. Σήμερα έχει 2 συναυλίες στη Θεσσαλονίκη. Ωραίες συναυλίες που σας προτείνουμε να τις δείτε όσοι θέλετε φυσικά. Και είναι ο Παύλος ο Παυλίδης σήμερα στο θέατρο Γης live, με τα τραγούδια του από τα Ξύλινα Σπαθιά, από τις αρχές. Και είναι ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα και ένα πλούσιο ταξίδι σε όλη τη μουσική διαδρομή, με από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι και σήμερα ο Παύλος Παυλίδης. Οι πόρτες ανοίγουν 7 και 4. Το θέατρο Γης βρίσκεται στα Νταμάρια της Τριανδρίας. Και επίσης σήμερα ο Κώστας ο Τουρνάς μαζί με τον Διονύση Τσακνή στη Μονή Λαζαριστών θα παρουσιάσουν το ροκ το ελληνικό. Σήμερα είναι ένα φεστιβάλ με 2 ιστορικές φωνές του ελληνικού ροκ. Ξεκινεί εμφάνιση στη Μονή Λαζαριστών. Για εσάς που σας ενδιαφέρει, σας προτείνουμε 2 ωραίες συναυλίες παραστάσεις που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα Παρασκευή 25 του μηνός. Και μιας και φτάσαμε στο σήμερα Παρασκευή, καλωσορίζουμε και όλους εσάς που μας ακούτε από πολλές και διάφορες περιοχές της γης, τους φίλους μας, τους αγαπημένους, τους Έλληνες και τις παρέες τους. Καλή σας μέρα, πηγαίνουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: Κόσμος στους 93.

0: Μιας και μιλήσαμε για διάφορες εκδηλώσεις, να σας πάω και για λίγο στον αγαπημένο μας σινεμά, γιατί χθες μπορεί να είδαμε την Εθνική και να την απολαύσαμε και να αγχωθήκαμε πολύ, να χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά κατάφερε η Εθνική Ελλάδος να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Αλλά είχαμε και την Καρδιά του Κτίνους, μια καινούργια ταινία με τον Brad Pitt και με πολλούς ακόμη. Να ξέρετε ότι ξεκίνησε η προβολή και στο Σινεκρόνιο. Το Open Air Cinema το αποχαιρετήσαμε, το αγαπήσαμε και φέτος. Περάσαμε πολύ όμορφες βραδιές κινηματογράφου και στις αίρες στο ανοιχτό θερινό σινεμά. Πλέον οι ταινίες μεταφέρονται στην πόλη και σήμερα, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε στις 8 το απόγευμα την προβολή αυτή στην Καρδιά του Κτίνους με τον Brad Pitt. Είναι περιπέτεια με διάρκεια 101 λεπτού. Και όσοι θέλετε μπορείτε να βρεθείτε στο Κρόνο για να μπείτε κι εσείς σε αυτή την ωραία ιστορία μιας ταινίας που είναι ιδιαίτερα σκληρή αλλά έχει και αρκετά νοήματα. Brad Pitt.
1: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
3: Army Special.

0: Force is retired.
1: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
0: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
1: Same asshole get his leg?
0: Yeah.
1: I hope you gave that fellow a piece of your mind.
0: I shot him in the head.
2: Damn.
3: Is that it?
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
4: Πέρα από αυτή την ταινία θα δείτε και τα κουτάβια με τους δεινόσαυρους στο Paw Patrol λίγο νωρίτερα και αμέσως μετά υπάρχει και η ταινία Resident Evil. Για όσους θέλετε να δείτε, επέστρεψε το Συνεκρόνιο από χθες στη διάθεσή μας αυτές τις ταινίες καθημερινά και το Resident Evil, μια προβολή στις 10 το βράδυ. Και για όλους τους συνεφίλ να έχουμε ένα πολύ πολύ όμορφο χειμώνα με πολύ πολύ ωραίες ταινίες όπου και αν βρεθεί, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας από εμάς. Κατά τα άλλα, η Βίκη τώρα, η Βίκη Καρατζόγλου, στο ένα κάτι. Για όσους ακόμη έχετε ενδιασμούς για το τι συνέβη στη ζωή ορισμένων ανθρώπων και έτσι όπως καταγράφεται ως τραγούδι. 12 παρά 20 η ώρα. Ακούτε Κόσμος.

Βύση. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Ένα κάτι». Και για να πάμε μια βόλτα και στην Άννα Βύση τώρα. Γιατί πάνω από 90.000 άνθρωποι θα βρεθούν αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι η μεγάλη της συναυλία, πολύ διαφημισμένη εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί έτσι πρέπει να διαφημίζονται σωστά οι συναυλίες, μήνες ολόκληρους. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον εισιτήριο. Το μαγικό χαρτάκι τελείωσε για όλους. Όσοι πρόλαβαν πήραν. 90.000 θα βρεθούν εκεί. Θα υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης του κοινού στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά δεν θα υπάρχει εισιτήριο, ούτε ταμεία για εισιτήρια. Καλά να περάσετε όσοι θα βρεθείτε αύριο στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη συναυλία της Άννας Βύση. Ας τη θυμηθούμε με τραγούδι από τα παλιά, τα πρώτα της χρονιά, με τις δύο μαγικές λέξεις.

να δεις λοιπόν αύριο η μεγάλη τη συναυλία. Για εσάς που θα βρεθείτε εκεί και πάλι καλά να περάσετε. Τώρα, οι περιοδίες που αρχίζουν για τον Αλέξη Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα. Ενισχύεται με νέα πρόσωπα στον επικοινωνιακό μηχανισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για Αγγλός και Κυπριακό. Επίσης, ετοιμάζεται το κόμμα Σαμαρά για να δούμε ποιοι θα βρεθούν και εκεί. Προς το παρόν κρατάει κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με το χρόνο ίδρυσης. Το σχεδιασμό το γνωρίζουν λίγα πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Αν πάντως γίνει, ο κύριος Παπάς είπε, ο Αλέξης, ο Παπάς, ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, σίγουρα εγώ θα είμαι στο πλευρό του. Τον εντόπισε κατά την έξοδο του από το στρατηγείο του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Όσο για το κτίριο που έπεσε σήμερα, αυτή την τεράστια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να μάθουμε όλοι τι γίνεται. Τι ήταν αυτή η έκρηξη, φυσικό αέριο, τι ακριβώς συνέβη. Ακόμη αναζητούν οι αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε και ήταν και πάρα πολύ ωραίο στην πλάκα, στην οδό Λυσικράτους.

κτίριο στην οδό Λυσικράτους, ανάμεσα σε άλλα δύο μικρά παλιά διόροφα, τριόροφα κτίρια από αυτά τα ωραία, τα παραδοσιακά. Επίσης, το πλοίο, το οποίο σας έλεγα λίγο νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, που πήρε φωτιά το Blue Carrier 2 στη Μύκονο, σώθηκε το πλήρωμα. Το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 αυτοκίνητα. Προς το παρόν σώθηκε μόνο το πλήρωμα. Υπήρχαν και 29 άτομα, 28 στο πλήρωμα και ένας επιβάτης. Είναι όλοι καλά, κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως και με ασφάλεια το πλοίο, βρίσκοντας καταφύγιο στα σκάφη του λιμενικού σώματος, που πήγαν άμεσα στο σημείο το πρωί. Τώρα φτάνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Σύρο και τη Μύκονο. Δόθηκε εντολή να κινητοποιηθεί και κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και αναφέρουν πως η φωτιά παρουσιάζει βελτίωση και σιγά σιγά περιορίζεται. Τι άλλο έχουμε? Η εθνική ομάδα δεν έχει ηγέτες, γιατί όλα τα παιδιά παίξαν καλά, και κάποιοι που θέλετε να προωθήσετε κάποιους για τους δικούς σας λόγους, παρακαλούμε να μην τις κάνετε τις ειδήσεις αυτές ότι ο ένας είναι καλός και οι άλλοι δεν είναι. Όλοι παίξαν εξαιρετικά και όταν το σύνολο δουλεύει καλά, όλα πηγαίνουν καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να πάμε μια βόλτα τώρα στα τραγούδια μας. Η Αδριάννα, η Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Και για σήμερα στην παρέα. Έως ότου συναντήσουμε και το Θανάση Αυγενό Διαμαντόπουλο σε κάνα δύο λεπτά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και είμαστε παρέα σας και πάλι καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Σε λίγο στη συντροφιά μας και ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος. Έχουμε και νέο ότι στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται μέτρα για το ντίζελ, καθώς η τιμή 2,22 επιβαρύνει το ρεζερβουάρ κατά 32 ευρώ. Η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει. Η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει.

0: στις 15 Οκτωβρίου στα 1,75 ευρώ και περιμένουμε μήπως και γίνει κάτι καλύτερο, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει και κρατική συνδρομή. Για να δούμε μήπως γίνουν και τίποτε καλές ανακοινώσεις από τον Τραμπ. Σήμερα μάθαμε τα ευχάριστα νέα ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Οπότε, Θανάση, καλημέρα. Ας αισιοδοξούμε λίγο, να μην είμαστε μόνο με φόβο.
1: Καλημέρα. Τυχεροί εμείς που δεν κρυώνουμε το χειμώνα.
0: Εσείς, εμείς κρυώνουμε, εσείς δεν κρυώνετε.
1: Και δεν κρυώνει όποιος ζει στη φύση.
0: Ναι, στα ιστόγια εννοείς, κάτω κοντά στο χώμα, στη γη, έτσι.
1: Όχι, πάνω στη φύση, δηλαδή δεν έχουμε στη φύση αυτούς τους παγετώνες αυτά και όταν υπάρχουν εξοικειωνόμαστε μαζί τους.
0: Άμα έχεις 5-10 τόνους ξύλα, εξοικειώνες.
1: Ναι, μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, από 15 και μετά, γιατί 20 είναι η κανονική θερμοκρασία του ανθρώπου, μπορούμε να ζήσουμε, να χωρίς να κρυώνουμε, αλλά
0: μετά
1: στους 12,
0: γίνεται,
1: στους 13,
0: μετά,
1: εκεί...
0: εκεί είναι. 104 ευρώ το 104 το βαρέλι, 104 δολάρια έπεσε λίγο μετά την ανακοίνωση σήμερα. Έχουμε πτώσει, δόξα τω Θεώ, το περιμέναμε, γιατί έγινε ανακοίνωση ότι ανοίγουν μάλλον και πάλι τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Οπότε, κοίταξε, Θανάση μου, εσύ μπορεί να έχεις και τα σκυλάκια σου να σε ζεσταίνουν εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ ζεστά.
0: Είναι και τα ισόγεια, που τα ισόγεια και τα υπόγεια προσφέρουν δροσιά το καλοκαίρι και
1: ζέστη
0: το χειμώνα. Ενώ αν ζεις στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο, δεύτερο όροφο και πάνω, νιώθεις αντίθετα.
1: Με τους αγέριδες, ναι. Πάντως ο Έλληνας έμαθε πάντα να προσαρμόζεται και πιστεύω ότι μετά τις 15 το πετρέλαιο θέρμανσης θα κατέβει στο 1,50-1,45 εκεί.
0: Γιατί να μην πάει όπως ήταν πέρυσι. Ήταν στο 1,15-1,20.
1: Αυτό
0: θα ήταν καλό.
1: Ήταν άλλες οι συνθήκες. Δεν είχαμε αυτούς τους έντονους
0: πολέμους.
1: Κορυφώθηκαν οι πόλεμοι. Κορυφώθηκαν οι πόλεμοι. Άλλαξαν τα στοιχεία και είμαστε εξαρτημένοι από ενεργειακά μέσα όπως είναι το πετρέλαιο. Το καύσιμο. Δηλαδή έχουμε τόσο ήλιο που αν είχαμε πάνω στα πυραμίδια μας ή στις σαυλές μας ηλιακά, θα έφερνε ζέστη και μέσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι επιτρέπεται να βάλουμε αν θέλουμε. Φυσικά υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να μας βοηθήσουν αν θέλουμε, αλλά χρειάζονται και κάποια χρήματα.
1: Με τόσο ήλιο, στο τροχόσπιτο βάζεις την σόμπα με το υγραέριο μία ώρα μόνο και ζεσταίνεται όλο για 6-7 ώρες, ζεσταίνεται όλο το τροχόσπιτο.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα μάθουμε να ζούμε σε τροχόσπιτα.
0: Δεν ξέρω να σου πω πραγματικά. Θα αφήσουμε τα σπίτια μας στην άνεση, την πολυτέλεια, για να ζήσουμε στα τροχόσπιτα, που άσε και αυτά είναι πανάκριβα. Δηλαδή, πλέον έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με τα παραθαλάσσια μέρη τα οποία χρειάζονται τροχόσπιτο, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και εύκολο. Όλα θέλουν χρήματα τελικά, με λίγα λόγια.
1: Ποιος
0: γιορτάζει σήμερα, δεν μας είπες.
1: Σήμερα, χθες ήταν τη Μυρτιδιώτισσας.
0: Δεν είδαμε καν, ούτε εσύ ούτε εγώ είδαμε σήμερα.
1: Όχι, σήμερα
0: η Εφροσύνη γιορτάζει. Η Εφροσούλα.
1: Μπράβο, Εφροσύνη. Σήμερα γιορτάζουν οι συνταξιούχοι.
0: Γιατί?
1: Από σήμερα ξεκίνησαν να πέφτουν οι συντάξεις, να πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη 30 του μήνα.
0: Θα είναι και το 400 μέσα σε αυτές.
1: Όχι, για το 400 σήμερα έχουμε συντάξεις Οκτωβρίου. Όχι.
0: Πότε θα είναι εκείνο, στο Δεκέμβριο?
1: Από το Δεκέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Ή όχι, 400 από Ιανουάριο του 27.
0: Από το 27, μάλιστα, ωραία.
1: Βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 11.
0: Οι οποίες εξαγγελίες δεν άρεσαν και πάρα πολύ στον κόσμο, δεν είδαν πολλά πράγματα, αλλά όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Υπουργείου Οικονομικών, όσο περισσότερο πλεόνασμα θα έχουμε, τόσο θα δίνουμε στον κόσμο. Δεν μπορούμε από πριν να υποσχόμαστε και αν δεν τα δώσουμε μετά να μας κατηγορούν. Από τη μία είναι έντιμο αυτό, από την άλλη ο κόσμος θέλει περισσότερα. Και αύξηση του μισθού και τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και περιμένει περισσότερα πάντα.
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να μιλήσω σε οικονομικό επίπεδο, γιατί έχω ψάξει μέχρι και τους hackers που βρήκαν στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τρομερό διαθέσιμο ταμιακό. Έχουμε γύρω στα 30 δις διαθέσιμο. Δηλαδή, κέρδος η Ελλάδα έχει στα ταμεία της 30.

0: δεις την πορεία να τα διαθέσει.
1: Ωραία. Για να δούμε πού θα τα διαθέσει λοιπόν.
0: Και αυτά τα 30 δις δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν υπάρχουν δέντρα που να γεννά δις. Είναι από εμάς, από τους πολίτες που εργαζόμαστε, ζούμε, πληρώνουμε φόρους έμεσους και άμεσους και ειδικούς.
1: Εδώ
0: ο άμεσος
1: από...
0: φόρος είναι
1: έτσι, από...
0: η φορολογία εισοδήματος, ο έμεσος είναι το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος είναι αυτός ο ξεχωριστός που βάζουν στα καύσιμα.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο. Και μην ξεχνάμε, παντού ταμιακές μηχανές, παντού έλεγχος, παντού αποδείξεις, όλα αυτά αποδίδουν.
0: Αυτό δεν μας πειράζει να κάνουν έλεγχο όταν είσαι σωστός.
1: Όλα αυτά αποδίδουν πάντως στο πλεόνασμα, στο Ταμείο των Κρατών. Όσο για τις εκλογές, έχουμε άλλους 7 μήνες από ό,τι έχουμε μάθει. Το Μάιο πάμε για εκλογές. Αρχές Μαΐου και μετά οι επαναληπτικές, γιατί όλοι μιλούν για επαναληπτικές. Τι ακούς συζητώντας με τον κόσμο? Πιστεύεις ότι θα υπάρξει η αυτοδυναμία που κάποιοι λένε?
0: Με τίποτα. Εδώ παππούδες που ήταν ενεργά μέλη τοπικής οργάνωσης στα χωριά που γυρίζω, της Γαλάζιας Παράταξης, δεν θέλουν να ξέρουν, μάλλον μου λένε πολύ, μεταλλάχθηκε. Άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη. Και σε αυτό συνηγορώ μαζί τους, γιατί από τότε έχω
1: καλά, ας αφήσουμε, ναι, τι λένε οι άνθρωποι, ναι. Τι λένε, ας,
0: ναι. Ναι, οι παππούδες,
1: κατάλαβα,
0: παππούδες δηλαδή,
1: ναι.
0: Και μάλιστα δε τι μου είπε προχθές το Βαλτοτόπι παππούς, Βαλτοτόπι. Όταν του λέω φεύγει το αραβόσι, το καλαμπόκι, και πάει στους εμπόρους 20 λεπτά το
1: κιλό.
0: Εξής τι μου είπε, πριν 40 χρόνια πουλούσαμε 50 δραχμές το καλαμπόκι. 20 λεπτά είναι 60 δραχμές. Δηλαδή φτάσαμε να πουλείτε το καλαμπόκι από τους αγρότες 20 λεπτά, 60 δραχμές, ενώ πριν από 40 χρόνια το πουλούσαν οι παππούδες μας σε 50 δραχμές το κιλό.
1: Μάλιστα. Έχει, φυσικά γι' αυτό υπάρχει ατζέντα πολλών κομμάτων που λένε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αγροτικό κόσμο και στην αγροτική παραγωγή. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αγρότες. Και δεν θέλουν,
0: και
1: τα παιδιά.
0: Και μειώνονται, Βασίλη,
1: φυσικά,
0: και μειώνονται γιατί
1: στα σχολιά μας δεν μαθαίνουμε στα παιδιά πώς θα φυτέψουν ένα λουλούδι, πώς θα καλλιεργήσουν μια ντοματιά. Μαθαίνουμε άλλα πράγματα και στο τέλος γίνονται influencers, πολιτικά στελέχη, μπαίνουν στο δημόσιο γιατί ονειρεύονται πάντα τη ζωή τους στο δημόσιο. Άλλοι θέλουν να γίνουν δικηγόροι, άλλοι οπότε έχουμε τους influencers και όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές και influencers. Δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα,
0: αυτό
1: του καθενός είναι φυσικά.
0: Που δεν διδάσκεται η αγροτική στα σχολεία είναι των παιδιών που οι γονείς τους δεν είναι αγρότες. Για το λόγο ποιο? Γιατί τα παιδιά που οι γονείς τους είναι αγρότες δεν χρειάζεται σχολείο. Μαθαίνουν από 6-7 χρονών, πηγαίνουν στο χωράφι και μαθαίνουν εκτός σχολείου την αγροτική.
1: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Αφού σε αυτό το με ρώτησε η Ρωσίδα τι δουλειά έκανες όταν έπαιζε αρμόνιο, καλλιτέχνης, σε γάμο, τι δουλειά έκανες με τη μετάφραση, και την είπα ρωσικά πρόβατα βόσκαγα. Και
1: ακριβώς,
0: δεν το κατάλαβε.
1: Πού να το καταλάβει, λοιπόν.
0: Πρόβατα βοσκούσα και δεν κατάλαβε.
1: Θα πρέπει να πάω σε διάλειμμα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσει.
0: Έχουμε ειδήσεις, ωραία.
1: Μπορείς να θες να τις πούμε μετά το διάλειμμα, να περιμένεις λίγο.
0: Μετά το διάλειμμα, ναι, καλύτερα, γιατί ωραία. Έχουμε και τη διεθνή μέρα που είναι σήμερα, που είναι ειδική μέρα.
1: Μετά το διάλειμμα, λοιπόν, επιστρέφουμε. Σε κρατάω στη γραμμή, Θανάση. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου και εμείς σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!

0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23 210 93 250.

0: Και πάλι να συναντήσουμε τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο στο ρεπορτάζ της ημέρας και της καθημερινότητας και τα νέα με τα οικονομικά στοιχεία. Ο λόγος σε εσένα, Θανάση.
1: Συνεχίζουμε για να τελειώσουμε τους αγρότες. Ζητάν πανελλαδικά προς το Υπουργείο Γεωργίας να αποσυρθεί ο όρος. Αποσυρθεί ο όρος που έχουν βάλει για να δώσουν φέτος τις επιδοτήσεις. Και υπάρχει όρος ότι πριν δώσουν τις επιδοτήσεις θα γίνουν παρακρατήσεις από οφειλές ασφαλιστικές ή οφειλές σε εφορίες δημοσίου.
0: Ναι, όπως γίνεται σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
1: Για να μην μπορούν να τις πληρώσουν μέχρι τώρα, γιατί αν πληρώσουν τις οφειλές δεν θα μπορέσουν να σπείρουν το χωράφι. Δηλαδή θα αγοράσουν.
0: Εντάξει, τέτοια. Το καταλάβαμε. Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Και έκαναν έτσι να αποσυρθεί. Ναι. Πάμε τώρα στην σημερινή ημέρα που είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης στην αταξία. Σήμερα είναι 25 Σεπτεμβρίου.
0: Στην αταξία.
1: Ναι, στην αταξία. Και βέβαια είναι δύο μορφές. Είναι η πραγματική Διεθνής ημέρα που είναι για την αταξία που είναι νόσος. Η αταξία είναι νόσος νευρολογική. Και εμείς που δεν ξέρουμε από ιατρικά για τα αγόρια, για τα κορίτσια που είναι άτακτα.
0: Υπήρχαν και οι ολόκληροι στρατοί κάποτε των ατάκτων.
1: Α, ναι, ναι. Ο στρατός των ατάκτων ήταν που δεν ήταν καθορισμένος. Ήταν συνώνυμη ονομασία έκτακτων, των εκτάκτων.
0: Και τώρα γίνεται αυτό. Εδώ προχθές διάβαζα ότι η Ρωσία πήρε από την Αφρική ένα σωρό άντρες.
1: Έκτακτος.
0: Τους είπε ότι θα κάνουν κάποιες δοκιμές σε κάποια νέα όπλα. Και τους έριξε στο μέτωπο κανονικά στον πόλεμο. Άστα, είναι.
1: Τους πήρε βέβαια έμισθος.
0: Βέβαια, εννοείται. Με λεφτά, με χρήματα, όχι δωρεάν. Οπότε, ναι, είναι αυτός ο άτακτος στρατός. Είναι πέρα από το ότι δεν ορίζεται, δεν υπάρχει αποκλεισμός από κανέναν. Ναι, είναι και. Δεν είναι οργανωμένες στρατιωτικές μονάδες. Είναι ένα μπάχαλο, δηλαδή.

0: Ναι. Και μετά από τους πολέμους και τους στρατούς και την ημέρα, τη Διεθνή ημέρα της Αταξίας που είναι σήμερα, να πάμε στην αυριανή ημέρα που είναι η γιορτή του γιου στον Περβατά, που δεν πρέπει να τη χάσουμε, γιατί ρύζι, γιορτή του γιου θα είναι, σουβλάκια θα ψήνονται στο μαγκάλι.
1: Ο καιρός πώς θα είναι άραγε, θα είναι καλός? Θα είναι,
0: αυτή τη στιγμή στις αίρες έχουμε συννεφιά.
1: Ναι, δεν είναι βαριά όμως η συννεφιά, οπότε...
0: Όχι, είναι δροσερή η δροσιά, ναι. Δροσερή.
1: Άρα το βράδυ δεν αναμένεται
0: δροσιά,
1: βροχή.
0: Συννεφιά.
1: Δεν αναμένεται βροχή λοιπόν στον Προβατά, ωραία.
0: Ω, δεν θέλετε, άσπρα φύλλα θα πάνε πού να βρέξει.
1: Ναι.
0: Και αύριο είναι μια πολύ, μεθαύριο Κυριακή, μια πολύ ωραία φυσιολατρική ημέρα για τη λίμνη Κερκίνη εκεί στο Δήμο της Ηράκλειας. Πραγματικά εκεί θα γίνει καθαρισμός της λίμνης με όλες τις μεθόδους και θα μπορέσουν όσοι εθελοντές βρεθούν στη λίμνη Κερκίνη να θαυμάσουν τους σπάνιους αργυροπελεκάνους. Μιλάμε πτηνά που μοιάζουν με πελεκάνους και πελαργούς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
0: Έγινε.
1: Καλή
0: έγινε
1: σου μέρα, καλή δύναμη.
0: Έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαιρετώ.
1: Θα σου χαρίσω ένα τραγούδι με τον τίτλο Άτακτη από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Το χαρίσω σε όλους μας, έτσι, για να γυρίσουμε λίγο σε εκείνα τα χρόνια από το 30 έως το 40.

Λίγο από την αυθεντική μετάδοση από το 30 στο 40, λίγο από συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα και οδηγούμαστε στο Γιάννη Πουλόπουλο. Για αυτούς που τον αγαπούν και εμείς αγαπούμε όσους τον αγαπούν.

μας που ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους που θα τους αγαπήσουν, τους ανθρώπους που θα αγαπήσουμε, που θα μας αγαπήσουν στα αλήθεια, και όλα δοκιμάζονται στο χρόνο. Εδώ, από το Γιάννη Πουλόπουλο, φεύγουμε για να πάμε μια βόλτα κάπου αλλού. Στη Ρένα Κουμιώτη, στην πρώτη φορά. Πλέσσας Λευθέρης Παπαδόπουλος μαζί, στους μεγάλους μουσικούς συνθέτες και στιχουργούς, και το μεγάλο, τεράστιο ελληνικό τραγούδι.

μερικά τραγούδια για να περάσουμε από τη γέφυρα των στεναγμών. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και για το τελευταίο ημίωρο της παρέας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πιτηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
7: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
6: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Στέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousrs.gr.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά.

0: από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
2: Κόσμος στους 93.

Ανέφερα πριν και με ρωτήσατε, και επειδή και εγώ κάνω κάποιες αναφορές, αλλά μερικές φορές οι αναφορές μου ίσως είναι λίγο βιαστικές. Μίλησα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και με ρωτάτε πού, πώς να τα βάλουμε και να άνοιξω νόμος. Να σας πω λοιπόν λίγα στοιχεία, ότι τα φωτοβολταϊκά αυτά, τα νέα συστήματα, έχουν σχεδιαστεί για να εγκαθίστανται εύκολα και γρήγορα στα μπαλκόνια μας. Υπάρχει μετατροπέας, κάνα δύο φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή σε ηλεκτρική, και είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Να σας πω ότι η ενεργοποίηση του νέου καθεστώτος αυτού θα γίνει μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας από το ΔΔΕ. Η ανάρτηση αυτών των προδιαγραφών θα σημαίνει το επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας. Περιμένουμε και γρήγορα να γίνει αυτό, διότι ο κόσμος μπορεί να προλάβει να βάλει και για τον φετινό χειμώνα φωτοβολταϊκά ακόμη, για να έχει ενέργεια όπου τη χρειάζεται. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα 800 ευρώ, ενώ με την μπαταρία αποθήκευσης μπορεί να ανεβάσει το κόστος στα 1500 περίπου ευρώ. Και αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιδοτήσεις προς το παρόν. Σε άλλες χώρες όμως υπάρχουν και προγράμματα με επιδοτήσεις, ενισχυτικά δηλαδή, για μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ρίξει το βάρος και εκεί, και το Υπουργείο Ενέργειας, για να μπορέσουμε να, όσοι θέλουν, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι για διάφορες χρήσεις μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, γιατί έχουμε 100 ομπρέλες για τους 100 πρώτους ακροατές μας, εσείς που είσαστε πιο γρήγοροι και θέλετε μια αυτόματη ομπρέλη σαν πατά το κουμπάκι και να ανοίγει, να σας προσφέρει ασφάλεια από τη βροχή. Δικαιούστε μέχρι το τέλος του μήνα, έχουμε άλλες 5 μέρες, να δηλώσετε συμμετοχή είτε στο email μας, στο studio 93fm studio papaki.

www.radiomafia.com, είτε μας δηλώνετε συμμετοχή στο τηλέφωνο, το 23210-633-33. Μπαίνετε στους 100 πρώτους, αν είσαστε μέσα σε αυτούς, σας ενημερώνουμε και παίρνετε την ομπρέλα σας. Έτσι κι αλλιώς θα αρχίσουν σιγά σιγά οι βροχές και σίγουρα θα είναι χρήσιμες για κάποιους, κυρίως που δεν έχουν. Μία παρά 10 η ώρα για τα φωτοβολταϊκά. Στο μπαλκόνι υπάρχει άρθρο στο cosmosnews.gr, αλλά και φωτογραφία. Μπορείτε να δείτε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες όσοι θέλετε. Με ένα-δύο τραγούδια ακόμη σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί ετοιμάζεται η Κέλλη για την δική της εκπομπή. Νομίζω και η Φένια θα είναι σήμερα παρέα.

0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην Ελλάδα, στο στούντιο μας τις Σέρες. Εκεί σε λίγη ώρα θα συναντήσετε την Φένια και την Κέλλη. Καλό μεσημέρι να έχετε. Από μένα εύχομαι να περάσατε καλά αυτές τις ώρες που συναντηθήκαμε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πισελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το...

0: Τατσίδη. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.

0: Ρέντιο ο κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε λίγο μετά τις 1. Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθούμε λοιπόν. Τι κάνετε, πού σας βρίσκει η μέρα? Είστε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, κάπου ταξιδεύετε? Για πείτε μου, πού είστε σήμερα και πού ταξιδεύει μαζί σας και το Κόσμος Ράδιο στους 93. 5-6 μέρες έμειναν, το έχετε καταλάβει. Σε 5-6 μέρες αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του μήνα. Πότε μπήκε, πότε μας χαιρέτησε, πότε αρχίσαμε να λέμε καλό φθινόπωρο και ξαφνικά κοιτάμε το ημερολόγιο και λέμε, παιδιά, πότε φτάσαμε 25 του μήνα, δεν το έχω καταλάβει. Και βέβαια ο καιρός φρόντισε να μας το κάνει ξεκάθαρο ότι το φθινόπωρο είναι εδώ. Γιατί εκεί που μέχρι πριν λίγες μέρες ψάχναμε ανεμιστήρες και κλιματιστικά, τώρα κατεβάζουμε κουβέρτες, παπλώματα και ό,τι πιο ζεστό έχουμε στην ντουλάπα. Αλλά Παρασκευή είναι σήμερα και δεν γκρινιάζουμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα σας πιο όμορφη και εδώ στο μεσημεριανό μας ραντεβού μέχρι τις 3 με μουσική, κουβέντα, όμορφες σκέψεις και φυσικά την δική σας παρέα, πιστεύω θα περάσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεσημεριανό της Παρασκευής. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου και δεν θα είμαι μόνη μου, παιδιά, σήμερα δεν θα είμαι μόνη μου. Το ραδιόφωνο είναι παρέα και έχει πάρα πολύ καιρό που σας λέω ότι θέλω να έχω παρέα. Οπότε σε λίγο μαζί μας θα είναι η Φένια. Προς το παρόν και λέει Μανουηλίδου και πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημέρι μας. Θα σας βάλω ένα καινούριο τραγούδι από Κατερίνα Κακοσέου. Σήμερα το μενού θα έχει λίγο απ' όλα. Το τραγούδι λέγεται Θησαυρός και παιδιά είναι υπέροχο. Καλή ακρόαση από εμένα.

Γιάννης Κότσιρας και πώς μπορώ. Και μιας και αναφέρομαι πριν ότι ο καιρός αλλάζει, θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ το Κόσμος Ράδιο στους 93 σας δίνει δώρο 100 ομπρέλες σε 100 τυχερούς από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Το ξαναλέω, 93fmstudio@gmail.com, αλλά μπορείτε και τηλεφωνικά στο 2321-063333 είναι το τηλέφωνο του σταθμού, είναι η γραμμή ανοιχτή. Μπορείτε να μας πάρετε, να μας πείτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και, ίσως είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που φέτος θα κρατάει την ομπρέλα από το Κόσμος Ράδιο στους 93. Και δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Κόσμος News, για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω μας, να είστε ενήμεροι και να μην σας ξεφεύγει τίποτα. Κόσμοσράδιο.gr για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο δρόμο, όπου σας βρίσκει η μέρα σας. Και για

Πάμε και το Instagram. Περιμένουμε εκεί τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε μας τι κάνετε, πού βρίσκεστε, τι ακούτε, τι θέλετε να ακούσετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Instagram λοιπόν.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις γυναίκες που τόλμησαν να αγαπήσουν, που δεν φοβήθηκαν να ερωτευτούν, να αφαιθούν, να ζήσουν, να γελάσουν, να κάνουν λάθη. Γιατί εκείνες που πόνεσαν, για εκείνες που πόνεσαν στην αγάπη αλλά δεν είπανε τέλος, και για εκείνες που μπορεί να μην πόνεσαν ποτέ γιατί απλώς δεν άφησαν κανένα να τους πάρει αυτό που είναι. Για τις γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν, που διεκδικούν, που πέφτουν και ξανασηκώνονται, που μπορούν να είναι κυρία αλλά μπορούν να γίνουν και λίγο τερβεδέρισες όταν χρειαστεί. Και όσο για τους άντρες, άντρες μου, εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους ότι μια γυναίκα όταν αποφασίζει να σας αγαπήσει μπορεί να σας κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Αλλά όταν αποφασίσει ότι δεν τις κάνετε, καλά σας ταξίδι, γιατί η γυναίκα σημαίνει δύναμη, συνέστημα, τρέλα, πάθος, αξιοπρέπεια. Και σήμερα είμαι εγώ...

0: ξέρω, εγώ έκανα μία αφιέρωση στο γυναικείο φίλο και έχουμε μαζευτεί 4 γυναίκες εδώ στο στούντιο. Παιδιά, είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη. Η μία είναι φίλη μου η Αλεξάνδρα, με την οποία έχω να σας πω ένα πολύ μεγάλο story time. Η άλλη κοπέλα είναι η Φανή. Φένια είναι η Φένια, η οποία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι στην παρέα μας. Αλλά ας έρθει να μας πει μια καλησπέρα, παρακαλώ. Να μας ακούσουνε, να πούμε καλησπέρα. Εγώ είπα να βγείτε και οι δύο, να είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Από ποιο? Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό μπερδεματάκι, αλλά να σας πω, τόσο καιρό ήμουνα μόνη μου στο στούντιο, οπότε θέλω λίγο την κατανόησή σας. Σήμερα επικρατεί ένα γυναικείο χάος, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Όχι.
0: Α, μιλάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι όμορφο που είστε εδώ πέρα.
0: Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς τον ενικό, θα σου μιλάω. Δεν ξέρω, είμαι η Μικέλη Χάρικα. Α, έχουμε και ένα γόρι στην παρέα. Πες μου και εσύ μια καλησπέρα, κύριε Αργύρη. Δεν μας μιλάει ο κύριος Αργύρης. Θα μας μιλήσει όμως.
2: Λοιπόν, Κέλλη,
0: ναι.
2: Έχω καταενθουσιαστεί. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Μόνο και μόνο που βλέπεις έξω την πόλη.
0: Όλο αυτό το.
2: Και βλέπεις το ρυθμό, καταλαβαίνεις τα πάντα. Λοιπόν, χώριο ότι έχουμε ένα πανέμορφο καιρό σήμερα.
0: Αχ, δεν ξέρω. Λίγο συννεφιά, λίγο ήλιος μας έχει μπερδέψει, λίγο να σου πω.
2: Να σου πω, δεν είναι καιρός όμως να αρχίζουμε
0: να
2: χειμωνιάζουμε.
0: Είναι.
2: Αισθανόμαστε έτσι μια νοσταλγία, μια αγάπη, ένα κάτι τι.
0: Αχ, είσαι δικιά μου εσύ, τελείωσε. Λοιπόν, εγώ σας έχω πει ότι δεν πιστεύω στα ζώδια, αλλά πιστεύω στην άβρα των ανθρώπων. Είναι εγώ καιρός, είμαι ταύρος. Παρόλο που οι άβρες ταιριάζουν, εγώ ταιριάζω και με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Δεν ξέρω. Λέω πώς και πώς να έρθει, ρε παιδί μου, χειμώνας. Έτσι να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την αγκαλιά μας. Λίγο να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε. Ναι.
2: Κοίτα, το χειμώνα γινόμαστε λίγο πιο κουκουλιάριδες.
0: Ναι.
2: Είμαστε πιο πολύ της αγκαλίτσας.
0: Ναι.
2: Το καλοκαίρι είμαστε. Καλοκαίρι είναι, μωρέ, να κάνω και αυτό.
0: Τι όμως, το πιστεύεις ότι οι περισσότεροι θεωρούν το καλοκαίρι τον πιο ερωτικό μήνα?
2: Είμαι εγώ καιρός, εγώ είμαι χειμωνιάτικη.
0: Και εγώ είμαι χειμωνιάτικη. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύω να κρατήσεις και να μείνεις στην παρέα, να μην φύγεις γρήγορα.
2: Yeah.
0: Ωραία. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσετε λίγο και τους χορηγούς και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη παρέα του μεσημεριανό ραντεβού στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
3: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Ανανέκωσε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: King Coffee Stores.
1: Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βγνιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
10: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
9: Πρωτοπορία στη σκέψη.
10: Πρωτοπορία στα όνειρα.
9: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: έκανε λιγάκι υπομονή, μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος. Εγώ έχω να πω ότι είμαι, ενώ είμαι πάρα πολύ της μνήμης, δεν θυμόμουν το όνομά σου. Το είπα πριν και θα το ξαναπώ και στον αέρα. Μάρτης μου το έγραψα.
1: Άκου.
0: Αλήθεια στο λέω.
1: Έγραψα ένα πόσο στο κούτελο.
0: Το έγραψα στο χέρι μου. Το έγραψα στο χέρι μου. Φαίνεται να μην το ξεχάσω.
1: Να στο βάλω το πόσο.
0: Μου γίνω υπολογιστή και δεν φαίνεται. Λοιπόν, σκεφτόμαστε με τη Φαίνεια να κάνουμε ένα quiz σε εσάς και να έχετε και κάτι να κερδίσετε.
1: Ναι. Τι καλό θα κερδίσουμε.
0: Τώρα, ή θα κερδίσουμε κάτι από το Candy Planet, μιας και είναι κοντά μας η Αλεξάνδρα, η ιδιοκτήτρια. Δεν έρχεται, ντρέπεται το κορίτσι. Θα μας πει σε λίγο. Σε
1: για
0: λίγο,
1: τα ωραία τα γλυκάκια.
0: Σε λίγο θα μας πει για το γλυκάκι που θα κερδίσει όποιος πάρει τηλέφωνο. Αλλά θα κερδίσετε και μία ομπρέλα, παιδιά. Γιατί εμείς εδώ θέλουμε να σας κάνουμε δώρα. Αφού μας ακούτε και μας αγαπάτε και μας στηρίζετε, πες Φαίνια.
1: Και εμείς με τις ομπρέλες θα κάνουμε το χειμώνα της Mary Poppins.
0: Αυτό. Και εμείς θα κάνουμε και τους φωτογράφους.
1: Αρκεί να θυμάσαι το όνομά μου.
0: Φαίνια. Φαίνια. Λοιπόν, το quiz που έχουμε να σας κάνουμε είναι το εξής. Αφορά, Φαίνια, τι αφορά?
1: Παιδάκια.
0: Αφορά παιδάκια, αφορά θεατρική παράσταση. Και πότε έρχεται?
1: Πότε έρχεται?
0: Πότε έρχεται?
1: Για πες.
0: Εγώ. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν θέλω εγώ να σας πω ποια παράσταση θα έρθει. Ούτε η Φαίνια θα το μαρτυρήσει.
1: Όχι. Το γιατί πρέπει να κερδίσουν αποφάξει.
0: Πρέπει να κερδίσετε και τα ζελεδάκια σας. Πρέπει να κερδίσετε και τις ομπρέλες σας. Γενικά πρέπει να κερδίσετε. Οπότε θέλω να καλέσετε τώρα στο στούντιο του σταθμού 2321-063-333 και να μας πείτε. Ποια
1: είναι η θεατρική παράσταση που θα παίξει.

0: Σε την Κυριακή. Ωστόσο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνω να βγω έξω να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Θα στο κάνω εγώ. Δάρα. Νιώθω σαν το στούντιο που κάνουν σειρές. Και ότι έχουμε τον σκηνοθέτη. Κατάλαβες. Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Εγώ τόσο καιρό ξαναλέω ήμουν μόνη μου. Έχω μια πάρα πολύ ωραία αύρα που είστε εδώ.
0: Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Δεν θέλω να βάλω τραγούδι.
0: Να βάλεις.
1: Δεν θέλω.
0: Μας ακούνε, παιδί μου. Θέλω να σας διασκεδάσουμε.
1: Όχι, θέλω πρώτα να πάρουν τηλέφωνο. Θέλω να. Τώρα που είστε εσείς εδώ, θέλω να χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Θα βγω έξω να πάρω τηλέφωνο και θα βάλω και τον διαγωνισμό.
1: Όχι. Ναι. Δεν θα φύγει. Θα με αφήσει μόνη μου πάλι. Τώρα που ήρθατε εδώ, δεν με αφήνετε μόνη μου. Λοιπόν, μέχρι να πάρετε τηλέφωνο, επειδή πρέπει να σας βάλω τραγούδι, όχι επειδή θέλω, θα πάμε σε Μελίνα Ασλανίδου και στο τραγούδι Αν είναι η αγάπη.
0: Αν είναι, λοιπόν. Για να δούμε, είναι.

0: Επανήλθαμε με τη Φένια όμως.
1: Όπα, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Τώρα το έχουμε.
0: Πάμε, κάτι λοιπόν, έχεις να μας πεις.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αυτή η πόλη ενδείκνεται για μηχανοκίνητο αθλητισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Και άκουσε, πήρε ταυτάκι μου ότι έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση αυτές τις μέρες.
0: Έχουμε,
1: τι?
0: Ξεκινάει από σήμερα.
1: Για πες.
0: Ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 25 μέχρι και την Κυριακή 27 του μηνός.
1: Καλό, θα δούμε.
0: Θα δούμε μηχανές, θα ακούσουμε θόρυβο. Έχουμε

0: πράξτερα.
1: Δεν είναι ωραίος αυτός ο θόρυβος από τις εξαπνήσεις, παίζει.
0: Να σου πω κάτι, εγώ είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρα.
1: Δεν είπαμε να ανέβει και να οδηγήσει.
0: Και μόνο που του ακούω να τρέχουν έτσι. Και μόνο που. Δεν ξέρω, η καρδιά μου σφίγγεται τέντα.
1: Καλή, θα πάμε να του δούμε. Δεν θα έχουμε αναβάτε.
0: Να πάμε να του δούμε.
1: Να του ευχαριστούμε.
0: Να πάτε να του. Λοιπόν, για όσους αγαπούν την ταχύτητα, για όσους θέλουν να δουν από κοντά δυνατές μηχανές, για εκείνους που απλώς θέλουν να ζήσουν ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο, ο μηχανοκίνητος διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 25 του μηνός μέχρι την Κυριακή που...
1: Τέλειο.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Πολύστη αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, εξαιρετική πίστα, αναβαθμισμένο τελείως.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Νομίζω είναι το στολίδι της πόλης, ένα από τα στολίδια της πόλης μας.
0: Ναι. Και το αξίζουμε, μπορώ να πω.
1: Που το αξιοποιούμε και μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε από κοντά τέτοιες όμορφες δραστηριότητες.
0: Ωραία. Να πούμε ότι πήρε και ένας τηλέφωνο, ένας κύριος τηλέφωνο για τον διαγωνισμό που είπαμε για τα ζελεδάκια και για την ομπρέλα. Αλλά δεν είναι ο Καραγκιόζης λοιπόν αυτός που παίζει. Οπότε η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. 63-23-21-0-63-33-33.
1: Έχουμε χρόνο ακόμα.
0: Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε. Δεν θέλω να βιάζεστε. Πάμε σε επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη παρέα μας.

0: γίνεται, είδες τι γίνεται όταν κατεβάζουμε τα ποντεσιόμετρα. Έχουμε εδώ και την παρακαλά να έρθει να μας μιλήσει, αλλά τώρα όμως εγώ θα φύγω να σας αδειάσω τη γωνιά για να έρθει επιτέλους να κάτσει και να μας πει και για αυτά τα υπέροχα ζελεδάκια.
1: Πρέπει λίγο να την ακούσει και ο κόσμος.
0: Μας κάνει και το χέρι.
1: Εσύ.
0: Οπότε Κέλλη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Είστε πανέμορφη εδώ πέρα. Απίστευτες άβρες.
1: Ξέρεις, το λέω με τόνο. Σε θέλω δίδυμό μου.
0: Θα κάνουμε μια.
1: Να ξανακάνουμε. Εγώ στενοχωριέμαι τώρα που φεύγεις.
0: Εδώ δίπλα θα είμαι. Ωστόσο, δεν χαιρετάω εσένα. Δεν χαιρετώ τη φίλη που αρνείται να μιλήσει. Θα μιλήσει όμως, αλλά χαιρετάω τους φίλους εκεί έξω που μας ακούνε. Από μένα να είναι καλά, να περνάνε όμορφα και πάντα να χαμογελούν.
1: Αγαπημένη Φένια, με εξαιρετική αύρα. Συνεχίζουμε με διαφημιστικά post και συνεχίζουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, σας τα είπα λίγο μπερδεμένα πριν, αλλά θέλω να το ξαναναφέρω, γιατί αυτό το τρίμερο θα μας ανέβει η αδρεναλίνη, γιατί στις Σέρες δεν έχουμε μόνο καφέδες, βόλτες και κουβεντούλα. Έχουμε και ταχύτητα, και από σήμερα Παρασκευή 25 μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το αυτοκινητοδρόμιο παίρνει φωτιά. Τρεις ολόκληρες ημέρες γεμάτες με μηχανή, ήχο, ταχύτητα, δράση, τα είπαμε και πριν, φυσικά dragster. Και για όσους αγαπούν την ταχύτητα και θέλουν να το δουν από κοντά, αυτό το τριήμερο είναι ιδανικό για εσάς. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου βάλτε κράνος, εντάξει, όχι απαραίτητα, αλλά βάλτε πολύ καλή διάθεση και φύγαμε. Σέρες, πατήστε γκάζι, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο η αδρεναλίνη έχει τον πρώτο λόγο. Θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Πω, πώς πέρασε η ώρα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.

Δισεκτήριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγκυχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Να, Τάσα Μπουφίλιου στο τραγούδι Αγάπη. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα ξεφύγαμε λίγο από το πρόγραμμα, αλλά παιδιά, με ακούτε. Ότι παραπονιέμαι συχνά, ότι είμαι μόνη μου στο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πάρα πολύ εμπειρία. Μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και για εμένα. Αλλά τώρα θα περάσουμε λίγο στα σοβαρά. Θα πάμε λίγο στον καιρό, γιατί ο καιρό σήμερα είναι μουντό. Στι αίρε θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Σα έχω πει ότι βροχέ δεν ενδείκνεται να έχουμε. Είμαστε στου 22 βαθμού Κελσίου. Η Αθήνα είναι στου 33 βαθμού. Η Θεσσαλονίκη είναι επίση στου 33. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς. Συνεχίζω με Γιώργο Νταλάρα και Ελέη Ζουγανέλη στο τραγούδι «Η Φαντασία».

Λοιπόν, το καλό με το ότι έχεις παρέα στο ράδιο είναι ότι σου στέλνουν και καινούργιοι άνθρωποι μηνύματα. Μία φίλη μας λοιπόν, φίλη της Αλεξάνδρας, η Βιβί, λέει καλησπέρα σας. Σας στέλνω να δώσω

0: γουστάρω στη φίλη μου που είναι δίπλα σας με τα υπέροχα ζελεδάκια Candy Planet, το τονίζω, και μας στέλνει τα φυλάκια της. Και τώρα κάπου εδώ εγώ θέλω η Αλεξάνδρα να πει ένα γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δώσαμε πάσα να πει ένα καλησπέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Μάλαμα και Ρενέση. Ε, γεια, ε, γεια.

Και τώρα πάμε σε μία πρόταση για τους μικρούς μας φίλους, αλλά να σας πω και κάτι, νομίζω ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και οι μεγάλοι. Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια έρχεται στις Σέρες αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο χειμερινό αμφιθέατρο Ευαγόρας Παλικαρίδης, στις πρώην εγκαταστάσεις μάλλον. Έχουμε και άλλο μήνυμα στο email. Και μάλιστα έχουμε δύο παραστάσεις για να διαλέξετε. Η μία είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι και η άλλη είναι στις 5.30 το απόγευμα. Πρόκειται λοιπόν για μια διαφορετική φρέσκια ματιά στο αγαπημένο παραμύθι που όλοι ξέρουμε από παιδιά. Γιατί εδώ ο Λύκος δεν είναι απλώς ο κακός ο Λύκος. Είναι ένας Λύκος σπαρταριστά αδέξιος που μπλέκει σε καταστάσεις. Ενώ η μαμά κατσίκα είναι έξυπνη και ατρόμητη και τα 7 κατσικάκια έχουν το κάθε ένα τη δική του προσωπικότητα. Και μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια τα παιδιά βλέπουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο δυνατός για να τα καταφέρεις. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Μερικές φορές αυτό που σε σώζει είναι η εξυπνάδα, το θάρρος, η αγάπη, αλλά κυρίως η συνεργασία. Έχει μουσική, χιούμορ, ρυθμό, ανατροπές και διαδραστικά στοιχεία, οπότε τα παιδιά δεν είναι απλώς θεατές, συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία. Και φυσικά ποιο παιδί δεν θέλει να δει από κοντά το περίφημο κακό Λύκο, αλλά και τα 7 κατσικάκια. Λοιπόν, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο χειμερινό αμφιθέατρο Ευαγόρας Παλικαρίδης, πρώην εγκαταστάσεις ΤΕΗ, με δύο προβολές στις 12 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Η προπόληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο Σχολ Αρχείων, αλλά και ηλεκτρονικά στο more.com. Τα εισιτήρια στην προπόληση είναι στα 11 ευρώ, ενώ στο ταμείο στα 12. Οπότε μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, κρατήστε το, γιατί Κυριακή έχουμε θέατρο.

Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές, μας τραγουδάει η Έλενα Παπαρίζου. Όμως η κυρία Μαρία θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι και να το ακούσει και η ίδια. Φεγγάρι λοιπόν, Κωνσταντίνα Πάλα. Κυρία Μαρία, αφιερωμένο από εμάς σε εσάς.

0: πάμε σε αγαπημένη Γλυκερία και το τραγούδι «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».
1: Καθώς βαθαίνει η νύχτα, την άλλη όψη της καρδιάς μου

Η αγαπημένη μας Βιβί λοιπόν μας έστειλε ένα μήνυμα για να μάθουμε το αγαπημένο τραγούδι της φίλης μας της Αλεξάνδρας. Εμείς δεν μάθαμε ακριβώς το αγαπημένο της τραγούδι, αλλά μάθαμε ένα από τα τραγούδια που της αρέσει. Okay, η Βιβί το αφιερώνει στην Αλεξάνδρα, οπότε Αλεξάνδρα, όπου και αν πας, από Γιάννη Κότσιρα.

0: δεν μπορώ να ζω τον κόσμο αν δεν ζεις και εσύ μαζί. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν είμαι μόνη μου, όχι, είμαι παρέα με την Αλεξάνδρα. Μαζί θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μαζί θα γυρίσουμε, γιατί σιγά σιγά κλείνουμε κι εμείς.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό.

0: 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπουλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπουλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
10: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόντρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
11: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
14: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και εκτοχώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
16: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην αμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
17: Κόσμος στους 93.

Χάρης Αλεξίου και καθρέφτης. Και έτσι όπως τα έφερε η μέρα, εγώ σήμερα ξέχασα να πω και χρόνια πολλά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Φροσύνη, Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τυχόν τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς στο στούντιο, τις καλύτερες ευχές μας. Συνεχίζω με Σωκράτη Μάλαμα στο τραγούδι «Πριγκιπέσα».

είναι φιασμένος ουρανός και εγώ θα πω τα νέα, μιας και όποιος αποφασίσει να μείνει στο σπίτι να μην είναι μόνος του. Ερτένα στις 8 η ταινία Διαβόλου Κάλτσα. Σταρ στις 9 θα σε κάνω βασίλισσα. Όπεν στις 9 νύχτες στη Ροδάνθη. Μέγκα στις 9 περιμένοντας την Ονά. Ερτένα στις 9:30 η Μίτσελ Κίξε και η εξέγερση των μηχανών. Βουλή στις 10 Τζουλιάνο ο αρχιλιστής. Αλφα στις 12:10 η ταινία Το Ψώνιο. Μέκα στις 12 τα ξημερώματα Αλλαγή Ώρας. Σκάι στις 1 τα ξημερώματα Πέρα από την Αφρική. Όπεν στις 1:15 Τσάκι Τσάνο Κεραυνός του Θεού. Και τέλος Σταρ στις 2:15 τα ξημερώματα η ταινία Αργοναύτες η Οργή του Ποσειδώνα. Τώρα θα σας πάω σε Χάρης Αλεξίου και στο τραγούδι Μία είναι η ουσία.

Παρασκευή λοιπόν 25 και επειδή έρχεται τριήμερο, εγώ θέλω να σας πω ότι πλέον έχουμε και το σινεμά Κρόνια, το οποίο άνοιξε εχθές, και έχουμε τρεις ταινίες: Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι Animation για τα παιδιά, με καθημερινή προβολή στις 6, εννοείται ότι είναι στα ελληνικά. Στην Καρδιά του Κτίνους, Περιπέτεια, με καθημερινή προβολή στις 8, και για τους λάτρεις του thriller Resident Evil, με καθημερινή προβολή στις 10. Εμείς θα πάμε τώρα σε Pix Lux και Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι Ανόητες Αγάπες, και μιας και η ώρα πέρασε, μετά επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσω.

Η ώρα έχει περάσει και εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Αλλά όπως σε κάθε τέλος εκπομπής σας αφιερώνω ένα τραγούδι, έτσι και σήμερα. Το σημερινό μας τραγούδι είναι «Εμείς», Αντώνης Ρέμο και Αντώνης Ρέμος και Μαντώ. Αφιερωμένο από εμένα την Κυλή Μοροϊλίδου σε όλους εσάς που μας έχετε κρατήσει αυτό το 2ωρο συντροφιά.

Τακτητές δίσκο. Ναι, δεν έχω φωνή. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος του μεσημεριανού μας ραντεβού. Μία Παρασκευή που τα είχε όλα. Είχε μουσική, είχε κουβέντα, είχε γέλιο, είχε ανθρώπους

0: με λίγα λόγια, είχε ζωή. Και τελικά αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο. Να ανοίγεις ένα ραδιόφωνο και να μην ξέρεις ποτέ ποιος είναι στην άλλη πλευρά. Μπορεί να είσαι εσύ που γύρισες από τη δουλειά, εσύ που οδηγείς, εσύ που είσαι μόνος στο σπίτι, εσύ που σήμερα ίσως χρειάστηκες απλώς μια φωνή για να σου κρατήσει παρέα. Και αν σήμερα αυτή η φωνή ήταν η δική μου, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αγαπάτε χωρίς να μικραίνετε τον εαυτό σας, να τολμάτε χωρίς να φοβάστε το τι και το αν, να φεύγετε από εκεί που δεν σας χωράνε και να μην μένει η καρδιά σας εκεί που δεν αισθάνεται ασφάλεια. Και θέλω να θυμάστε κάτι για το Σαββατοκύριακο, να μην χαλάτε την ψυχή σας για ανθρώπους που δεν ξέρουν την αξία της. Χαμογελάστε λίγο παραπάνω και αν αυτό σας κάνει να νιώθετε πιο καλά, κάντε το πιο συχνά. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μονελίδου και αυτό ήταν το δικό μας μεσημεριανό ραντεβού. Ραντεβού τώρα τη Δευτέρα, λοιπόν, 1 με 3 το μεσημέρι. Από εμένα, καλό μεσημέρι και φιλιά πολλά!
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ράδιο Κόσμος. Κόσμος στους 93.
2: Κόσμος.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
3: Με

0: κόσμος.
1: Στους 93.
0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Μέθοδος Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τη Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύντηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: έκπληξη.
1: Η έκπληξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Στην στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
0: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γυατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: βροχές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυρά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιοχή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκι με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσε λάσκου τι 4x5.

0: 500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
5: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβ Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
14: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
13: Όπως τα γόρι μου.
14: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
13: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
14: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
15: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
16: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
15: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
0: Κόσμος στους 93.

βάζω το σήμα της εκπομπής μου. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Ψαρά για αυτό το πολύ ωραίο δημιουργικό σήμα που έφτιαξε για την εκπομπή μου εδώ και 3 χρόνια. Και δεν θέλω να το διακόψω. Παρ' όλα αυτά όμως, καλησπέρα, θα πω στην πιο γλυκιά και εξαρτημένη παρέα μου. Εξαρτημένη από τη μουσική, από τις μελωδίες, από εκείνα τα τραγούδια που μας ξυπνούν αναμνήσεις, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να νιώθουμε. Γιατί η αγάπη μας για τη μουσική είναι αυτή που μας ενώνει και μας δένει, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στους δρόμους των Σερών, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου, σας έχω μαζί μου. Είναι η Σωτηρία Καλακίδα και το μουσικό μας ταξίδι ξεκινάει τώρα, μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος, του 93 FM.

Και σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, με ένα τραγούδι γεμάτο νόημα, ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη όπως μόνο η μουσική ξέρει να το κάνει. Αγαπώ σημαίνει Γιώργος Μαζωνάκης και Σταβέντο, ένα τραγούδι που σήμερα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς τα ακούμε στη μνήμη ενός μεγάλου τραγουδιστή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική. Αφιερωμένο σε όλους σας την αγάπη μου και στην Κύπρο. Ποιος πήρε από τη δύση του ήλιου το χρώμα για να έχεις να βλέπεις.

τώρα σε ένα τραγούδι που έχει μέσα του τον αποχαιρετισμό. Όχι ένα θυμωμένο αποχαιρετισμό, έναν αποχαιρετισμό γεμάτο αναμνήσεις. James Blunt, Goodbye My Lover. Και ίσως όλοι μας κάποια στιγμή να έχουμε πει με το δικό μας τρόπο αντίο αγάπη μου.

Είναι η στιγμή που μια σχέση τελειώνει, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Δεν είναι μόνο το αντίο στον άνθρωπο, είναι και το αντίο σε μια ολόκληρη περίοδο της ζωής του. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή παρέα με τη Σωτηρία Καλακίδα.

προσωπικό ταξίδι κάνοντας ένα άλμα πίσω στον χρόνο, στην εποχή που το ροκ δεν ήταν απλώς τραγούδι, ήταν ολόκληρη εμπειρία. Led Zeppelin και Pink Floyd, δύο ονόματα που άφησαν ανεξίτηλους σημάδι στη μουσική. Blues, rock, ψυχαδέλεια, κιθάρες και ατμόσφαιρα. Ένα cosmic blues, rock odyssey, για να μπούμε στο κλίμα μιας άλλης εποχής.

Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας παρέα. Σε αυτό το όμορφο απογευματινό της τελευταίας Παρασκευής του Σεπτεμβρίου, 17 και 19 πρώτα λεπτά, ακούτε Ραδιοκόσμο στους 93 FM.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Το άλμπουμ Brothers in Arms κυκλοφόρησε το 17 Μαΐου 1985, ενώ το ομώνυμο τραγούδι κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Dire Straits. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μιλούν μόνα τους. Χαρίζουν ένα τραγούδι βαθιά ανθρώπινο για τον πόλεμο, την απώλεια, τη φιλία και τον αποχαιρετισμό. Brothers in Arms. Κρατάμε λίγο χαμηλό το στυλ μέχρι να ανοίξει η αγορά και να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Σιγά σιγά.

ραδιόφωνο δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και μουσική παιδεία. Κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία, κάθε καλλιτέχνη στη δική του διαδρομή.

αρέσει η μουσική μπορεί αυτά που δεν μπορούν να πούν οι λέξεις. Και τώρα ένα κομμάτι βαθύ αλλά πανέμορφο, ορχιστρικό, το Mourn, που σημαίνει πενθώ, μια μελωδία που μοιάζει να μιλά για την απώλεια χωρίς να χρειάζεται να φωνάξει.

0: Και με το Moon περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, Ράδιο Κόσμος, το 93FM.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό.

0: 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξελ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10240.

17 και 32 πρώτα λεπτά. Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούτε ραδιο κόσμο του 93 FM. Συντροφιά μαζί σα, Σωτηρία Καλακίδα. Όπω κάθε Τρίτη και Παρασκευή, τα λέμε αυτέ τι ώρε. Και τώρα σχεδόν 9 λεπτά μουσική. Ένα τραγούδι που δεν βιάζεται, χτίζεται σιγά σιγά, μεγαλώνει, κορυφώνεται και στο τέλος σε αφήνει με ένα συνέστημα. Guns N' Roses και November Rain, γιατί κάποιες αγάπες μοιάζουν με βροχή που δεν ξέρεις πότε θα σταματήσει. Το τηλέφωνο επικοινωνίας φυσικά είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-3. Καλέσατε προηγουμένως, αλλά δεν μπόρεσα να απαντήσω. Μπορείτε να καλείτε. Το τηλέφωνο είναι ανοιχτό. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com και μέσω διαδικτύου που ήδη άρχισατε σιγά σιγά να μπαίνετε, μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας παρέα.

φυσικά υπάρχει το εμβληματικό βίντεο κλιπ με το γάμο και την τραγική εξέλιξη της ιστορίας που έκανε το τραγούδι ακόμα πιο κινηματογραφικό. Την καλησπέρα μου στο Στάθη στην Ιγρήτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια. Εσείς είστε η παρέα μου και η μουσική μας ενώνει, μας δένει.

Το τραγούδι είναι το γνωστό παραδοσιακό House of the Rising Sun, ενώ αυτή η συγκεκριμένη εκτέλεση αποδίδεται στους The Ghost of Johnny Cash και όχι στον ίδιο τον Johnny Cash. Κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη, μάλλον ηχογράφηση, κυκλοφόρησε το 2018.

0: κόσμος στους 93.
1: Ξέρεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, Κύπρος, Γερμανία, σας στέλνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική καλησπέρα. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε ακόμα πολλά τραγούδια να ξεσκονίσουμε από τα μουσικά μας μπαούλα. Τραγούδια που κάποια από εμάς τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με στιγμές και άλλες εποχές.

Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Ένα από τα πιο ενηγματικά τραγούδια του Leonard Cohen. Ο ίδιος έχει εξηγήσει το 1988 ότι το έβλεπε ως ένα τραγούδι που απαντά στην τρομοκρατία, ενώ οι στίχοι έχουν ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μιλά για τη δύναμη, για την ανατροπή και την επιθυμία να αλλάξει ο κόσμος.

Σεπτεμβρίου 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Είναι ένα τραγούδι για τη μοναξιά και για την ανάγκη να νιώσεις όμως ότι κάπου ανήκεις. Η πόλη του Λος Άντζελες παρουσιάζεται σχεδόν σαν σύντροφος. Πίσω από τον ήχο υπάρχει μια πολύ προσωπική εξομολόγηση. Και γι' αυτό το τραγούδι κατάφερε να αγγίξει τόσο διαφορετικούς ανθρώπους και πολλές γενιές.

Ο Κράβ εμπνεύστηκε το τραγούδι από ένα περιστατικό με οδηγό ταξί. Το τραγούδι μιλάει για ρατσισμό και διακρίσεις, αλλά ο ίδιος το προσέγγισε και με χιούμορ. Mr. Cab Driver. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1980.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Συνεχίζουμε με George Thorogood. Bat to the Bone, 1982. Blues, ηλεκτρική κιθάρα και ένας τίτλος που τα λέει όλα. Bat to the Bone και πάμε δυνατά. Γιατί μόλις τελειώσει τραγούδι βγαίνω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν θα αργήσω πάνω από 2 λεπτά. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας. Ήδη είμαι μία ώρα, θα είμαι ακόμη μία ώρα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063.

6 και 2 πρώτα λεπτά, περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Που το καθυστέρησα λίγο γιατί ήταν μεγάλο το τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι, η Σωτηρία Καλακίδα επιστρέφει σε 1,5 λεπτό.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνο από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Έρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλεξανδρός στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο,
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Μην μου πείτε ότι δεν έχετε και εσείς ένα τραγούδι που μόλις ακούσετε σας μεταφέρει αμέσως κάπου αλλού. Σε μια εποχή, σε έναν άνθρωπο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό είναι η δύναμη της μουσικής. 6 και 11 πρώτα λεπτά, η αγορά ήδη έχει ανοίξει εδώ στην πόλη των Σερών και η κυκλοφορία αρκετή, κίνηση εδώ στην πλατεία εμπορίου. Κρατάμε έτσι τους ρυθμούς δυνατούς για εσάς που εργάζεστε, για εσάς που είσαστε στο δρόμο, για εσάς που είστε στο σπίτι. Η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδα. Τρίτη και Παρασκευή τα λέμε αυτές τις ώρες.

1978. Τότο, Hold the Line. Μια μπάντα με εξαιρετικούς μουσικούς και έναν ήχο που άντεξε στο χρόνο. Γιατί η αγάπη δεν είναι πάντα στην ώρα της. Ένα τραγούδι για την υπομονή μέσα σε μια σχέση.

Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Δημήτρη. Καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα στο Ροδολίβο, στη Βιτάστα, στην Πρώτη Σερών. Στην Ιγρήτα, στο Δραβίσκο, στο Μικρό Σούλι. Καλησπέρα στην Κύπρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές μας.

Πάμε 60 χρόνια πιο πίσω περίπου. Και μάλιστα το 1969, Led Zeppelin, Baby, I'm gonna leave you. Led Zeppelin, όταν το blues άρχισε να μεταμορφώνεται σε κάτι πιο βαρύ, πιο δραματικό, πιο ελεύθερο. Ένα τραγούδι για εκείνες τις φορές που το φεύγω πονάει περισσότερο από το μένω. 1969.

Δύο ώρες μαζί, δύο ώρες μουσικής, αναμνήσεων και όμορφης παρέας. Εσείς απλώς πατήστε λίγο πιο δυνατά την ένταση. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

πάμε στην απόλυτη φωνή. Προσωπική μου άποψη. Freddie Mercury, Living on My Own. 1985 από το πρώτο προσωπικό.

Ραδιο Κόσμο στο 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. Ακούμε Freddie Mercury και έτσι θα περάσουμε στο προτελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα.

0: κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο

0: Eastone Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. Eastone Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
2: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
3: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2320-65-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνα. Διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βικτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
1: Κόσμος στους 93.

ανάμεσα τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα και τώρα ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι που ταξιδεύει στον χρόνο και στις θάλασσες της μουσικής. The Police. Message in a Bottle. Ένα τραγούδι για την απομόνωση, την ανάγκη για επικοινωνία και εκείνη την ελπίδα πως κάπου κάποιος θα πάρει το μήνυμα.

εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, ξέρουμε πως η ελληνική φωνή ενός ραδιοφωνικού παραγωγού πάντα, η μουσική και οι αναμνήσεις έχουν άλλη αξία όταν βρίσκεστε μακριά. Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Από το μικρόφωνο του Ράδιο Κόσμος στους 93 FM, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά.

πρόλαβα, Χριστίνα, να δω το μήνυμά σου. Αλλά καλησπέρα στη Χριστίνα που οδηγεί για το σπίτι της μετά τη δουλειά, φαντάζομαι. Χριστίνα, την αγάπη μου έχεις. Γεια σου Γιάννη, και σε σένα. Με έχεις πάρει πολλές φορές τηλέφωνο, συγγνώμη δεν σ' απάντησα. Από το πρωί μάλιστα. Και πάμε να χορέψουμε τώρα. Let's dance. Και φυσικά ο θρυλικός David Bowie. Ένας καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραματιστεί και να μας χαρίσει μουσικές που έμειναν στο χρόνο. Και όπως λέει και ο τίτλος, ας χορέψουμε. Let's dance. Μετά το Freddie Mercury είναι η πιο αγαπημένη μου φωνή.

ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα τα όμορφα μηνύματα που δέχομαι. Εσείς είστε η παρέα μου, η όμορφη συντροφιά μου σε κάθε εκπομπή. Και εσείς είστε που δίνετε ψυχή και ομορφιά στο ραδιόφωνο. Χωρίς εσάς η μουσική δεν θα είχε την ίδια μαγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Πάμε να θυμηθούμε ακόμα ένα τραγούδι από εκείνα τα χρόνια τα ωραία. Take On Me. Κυκλοφόρησε στις 19 Οκτωβρίου 1985 με τους Αχά. Ένα κομμάτι που έγινε διαχρονικό και ένα βίντεο που πραγματικά έγραψε ιστορία. Πάμε να ταξιδέψουμε πίσω στα 80's. Επιμένουμε 80's. Λίγα λεπτά ακόμη θα βρίσκομαι εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε για λίγο ακόμη. 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και για εσάς τους ξεχασμένους που μόλις τώρα έχετε συνδεθεί διαδικτυακά ή θέλετε να συνδεθείτε, κόσμοσradio.gr.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ξέφρενα τραγούδια του Νέιτης, με παιχνιδιάρικη διάθεση, έντονο ρυθμό και εκείνη την αίσθηση ενός πάρτι που δεν θέλει να τελειώσει. Love Shack.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Σήμερα είδα ίσως την πιο όμορφη Ανατολή, τα πιο υπέροχα χρώματα στον ουρανό, εκείνη τη στιγμή που η μέρα γεννιέται και για λίγο όλα μοιάζουν πιο όμορφα φυσικά από το σπίτι μου. Και σκέφτηκα πόσο μοιάζει η μουσική με αυτές τις στιγμές. Έρχεται αθόρυβα, γεμίζει χρώματα την ψυχή μας και πολλές φορές καταφέρνει να απαλύνει όσα δεν μπορούν να απαλύνουν οι λέξεις. Γιατί η μουσική είναι συνέστημα, είναι μνήμη, είναι παρέα. Και ναι, η μουσική γιατρεύει την ψυχή. Και ακούμε ένα τραγούδι που ταιριάζει σε αυτή τη διάθεση. Yellow Moon.

Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα, για τα πολύ όμορφα και τρυφερά τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστώ πολύ από όπου κι αν μας ακούσατε. Από το σπίτι, τη δουλειά, το αυτοκίνητο ή από κάποια μακρινή γωνιά του κόσμου που ήσασταν αρκετοί. Ραδιοκόσμος 93 FM, εκεί που μουσική γίνεται παρέα. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και θα τα πούμε ξανά την Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Με ακόμα περισσότερη μουσική, με περισσότερη διάθεση και αυτά τα τραγούδια που μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, σε άλλες εποχές, εκεί που θα θέλαμε να ήμασταν και τώρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Και θα ανταμώσουμε και πάλι την Τρίτη. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε ραδιο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάο γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες.

0: 22 Καβάλα Λίμνο Σέρε Μύκονο Νάξο, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνο, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
1: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίρου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρέτο Πέλια. Μπράβο,
1: Νίκο. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφορικό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτ. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.

0: Okay, ladies and gentlemen, we've invited the first class, now we're inviting the executive class, Emerald, Sapphire, and Ruby, if those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο

0: cosmosnews.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια με πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χριζόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χριζόστομε!

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
4: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης.

0: προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Μέθοντ Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Φίλοι, τι πήρες?
2: Τα βασικά.
1: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft, 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
3: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αγάπη.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Μαλαχικά σοβαρά.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: το αποφύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Ε, ρε κανίβαλε, παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Ρε να χατής, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

toasted.